Πόσα λόγων ο μπέτ αμπέπλη βάσ' Μέω Μοινόν να κουριονότ παταλόν Ωβρια λόγων ο τζέρνα μετσάν Ωβρια λόγων ο τζέρνα μετσάν Ωβρια λόγων ο τζέρνα μετσάν Μοι δα κνάβελ Ακιβαρατά ο τίτερμεν Αινα μπορχόρν οκρε τα σόνζους Λουφρέτ και τον τέτ Κόβε και τον ουίν Αλκόλα γαμπούν